0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
1: Παίζει Κότσιρα.
3: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
1: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μαρίκο.
1: Ακούς ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στην πόρτα. Κι όπως έφευγες στα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μελέτες και τα δειλινά τους πήρανε. Και περπατάμε και περπατάμε χωρίς να πάμε πουθενά. Τα τρένα που δεν έχουνε σταθμούς μας πήραν όλη τη ζωή και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και στην καινούργια ημέρα και στην καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα, φίλοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάμε να πιάσουμε τη μέρα από τα μαλλιά στην κυριολεξία και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Μην το ψάχνετε πάρα πολύ, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλό είναι να φτιάχνουμε διάθεση και να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που μας κάνουν να τελειώσει η Δευτέρα και να πούμε τι ωραία μέρα ήταν αυτή. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είμαστε μαζί και σήμερα από τώρα μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφέ στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και πάμε να αρχίσουμε από το 1988, από τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, από τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και από τη φωνή της Χαρούλας, Χάρης Αλεξίου. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Σταμάτης Κρανάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Και φυσικά Άλκησης Πορτοψάλτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Έχω ανοίξει και Viber για επικοινωνία στο 69 84 9 32 9 32. Τα λέμε ήδη με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Σήμερα από μήνας έχει 6 εσίως, 6 Ιουλίου. Λύκειος, Λυκείας και Λυκεία γιορτάζουν σήμερα μαζί με Σάτυρο, Σάτο και Σισόη. Ιδιαίτερα απόλυτα ονόματα. Βέβαια σήμερα είναι και μια εξαιρετική παγκόσμια ημέρα από αυτές που αγαπάω πολύ. Είναι η παγκόσμια μια ημέρα φιλιού. Δεν έχει βέβαια την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντινού, μας θυμίζει ωστόσο τις απλές απολαύσεις της ζωής, καθώς το φιλί είναι ένας από τους τρόπους να δείξουμε συνέστημα σε αυτούς που αγαπάμε, από αγάπη και έρωτα μέχρι σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε, έχουν διαφορετικά θέματα και λειτουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν το ερωτικό στη μέση. Υπάρχει ακόμα και μία επιστήμη που μελετά το φιλί. Η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός βεβαίως, που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου του αιώνα, διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 και με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δώστε λοιπόν σήμερα το φιλί σας απλόχερα, εκεί που πρέπει, όχι όπως να είναι, αλλά εκεί που πρέπει, με λίγα λόγια, δώστε του να καταλάβει. Καλός ο καιρός, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Και πάμε να συνεχίσουμε τα τραγούδια μας. Με Αντώνη Ρέμο, στη μουσική του Βασίλη Γαβρελίδη και στα λόγια του Νίκου Μωράιτη. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει Ελληνικός 93,2.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: πάμε και εμείς για την πρώτη μας βόλτα στην πόλη, αυτή την πρώτη της Δευτέρας, που είναι λίγο μυστήρια, λίγο κάπως έτσι από εδώ από εκεί, αλλά σίγουρα πάρα πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη, να ξέρουμε τι γίνεται εκεί έξω. Στα 20 λεπτά σχεδόν μετά από τις 7 βγαίνουμε στους δρόμους της Αθήνας με τον Ελληνικό 93,2. Η Αττική Οδός αρχίζει και μαζεύει προς αεροδρόμιο, όχι ακόμα κάτι δύσκολο όμως. Το ποτάμι έχει την κίνησή του και στα δύο ρεύματα, όπως και η έξοδος στους λεωφόρους Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Με μία γρήγορη ματιά στο χάρτη δεν βλέπω κάτι άλλο δύσκολο, θα βάλω ένα αστερίσκο στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Εκεί έχουμε ένα ατύχημα κοντά στην παραλία Καλαμακίου και το πήξιμο ξεκινάει από τη Μαρίνα Φλίσβο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, ρε παιδιά. Αν ξέρετε κάτι, επικοινωνήστε και μαζί μου στο Viber και γι' αυτό, αν είστε στο δρόμο και ακούτε από εκεί, στο 6984-932-932, για να ενημερώσουμε και τους επόμενους. Έτσι κι αλλιώς, πάντα εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, τα τραγούδια μας συνεχίζονται και το ταξίδι μας πηγαίνει στο 2001, στο τραγούδι του Μανώλη Λιδάκη, με τον Μανώλη Λιδάκη, που έχετε αγαπήσει όσο λίγα και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι από τα τραγούδια που τραγουδεύες από την πρώτη ακρόαση. Εκεί στα μεσά της δεκαετίας του 90 το πρώτο ακούσαμε. Στην συνεργασία εκείνη πατέρα και γιου που νομίζω πως άφησε το στίγμα της στη δεκαετία του 90. Χάρης Βαρθακούρης, Γιάννης Πάριος. Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά μου. Καλά, καλή εβδομάδα. Χαμογελάστε στην καινούργια μέρα για να σας χαμογελάσει και αυτή. Το ημερολόγιο δείχνει 6 Ιουλίου και σαν σήμερα είπαμε καλώς ήρθε το δολάριο το 1785. Σαν σήμερα το δολάριο καθιερώνεται ως η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου, αποτελώντας σύμβολο της οικονομικής τους ανεξαρτησίας. Λίγα χρόνια μετά, έως και αρκετά, το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν την Συνθήκη του Λονδίνου, αναγνωρίζοντας την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελούσεως στον Σουλτάνο. Η άρνηση της Τουρκίας οδηγεί στην ναυτική επέμβαση και τελικά στην ναυμαχία του Ναβαρίνου που αλλάζει ριζικά τον αγώνα των Ελλήνων. Το 1885, σαν σήμερα, ο Γάλλος μικροβιολόγος Λουί Παστέρ δοκιμάζει με επιτυχία το πρώτο αντιλυσικό εμβόλιο σε ένα παιδί, τον Ζωζέφ Μεστέρ. Μεστέρ Παστέρ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Που είχε δαγκώσει λυσιασμένο σκυλί, θέτοντας έτσι τα θεμέλια της ιατρικής ανοσοποίησης. Λίγα χρόνια μετά, το 1908. Ο εξερευνητής Ρόμπερτ Πίρι ξεκινά την αποστολή που θα τον οδηγήσει τελικά στην κατάκτηση του Βόρειου Πόλου, μια επιχείρηση ορόσημο στην ιστορία της εξερεύνησης. Το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 6 Ιουλίου μέχρι και την 1η του Σεπτέμβρη, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά. Το μέτρο αυτό θα καταργηθεί σύντομα, αλλά θα επανέλθει δεκαετίες αργότερα στη μορφή που το έχουμε μέχρι τις μέρες μας. Ένα μέτρο το οποίο, αν θυμάστε, έχει γίνει μια κουβέντα τα τελευταία χρόνια, μήπως αλλάξει, μήπως μείνουμε μόνιμα σε αυτή την υπέροχη, καταπληκτική, μαγική θερινή ώρα. Ακόμα δεν έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία. Σαν σήμερα το 1957 η Αλθέα Γκίμπσον γράφει ιστορία κατακτώντας το Wimbledon των γυναικών και γίνεται η πρώτη μαύρη αθλήτρια που σηκώνει το Venus Rose Water Dish ως πρωταθλήτρια του τουρνουά. Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Το 1907 γεννιέται η Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος, εμβληματική μορφή της μοντέρνας τέχνης και σύμβολο γυναικείας δύναμης και ανεξαρτησίας. Σαν σήμερα το 1946 γεννιέται και ο George Bush ο νεότερος. Θυμάστε που τον θαυμάζαμε για τις ικανότητές του τότε. Αμερικανός πολιτικός, 403ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ένα από τα σύμβολα όλων όσων μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 80, υπερήρωας, χωρίς να είναι υπερήρωας. Γεννήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε σαν σήμερα το 1946, ο Ρόκι, ο Ράμπο, ένας από τους διασημότερους stars της δεκαετίας του 80 και όχι σήμερα. Και όχι μόνο. Σαν σήμερα το 1975 γεννιέται και ο γνωστός Αμερικανός ράπερ 50 Cent. Το 1971 σαν σήμερα φεύγει από τη φωνή, από την ζωή, παιδιά, εντάξει, φεύγει από τη ζωή μια σπουδαία φωνή, ήθελα να πω, ο Louis Armstrong, Αμερικανός τραγουδιστής, τροπεντίστας, εμβληματική μορφή της jazz, από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Το What a Wonderful World με συγκινεί και νομίζω πως θα με συγκινεί για πάντα. Ενώ σαν σήμερα έφυγε το 2019 και ο Γιάννης Πάθας, Έλληνας κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος των Σόκρατες, Dunk the Deconium, ένας από τους κορυφαίους βιρτουόζους της ελληνικής κιθάρας, γεννήθηκε το 1950 στους Παξούς, έφυγε στον Χολαργό σαν σήμερα το 2019, ξεχώρισε για τις επιρροές που είχε και για τις δουλειές που άφησε φεύγοντας. Νομίζω πως μία από τις εμβληματικότερες συνεργασίες του ήταν το 1985 στα Ζεστά Ποτά, όπου μαζί με τον Νίκο Αντίπα ουσιαστικά έγραψαν από την αρχή τα τραγούδια των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα με τις μαγικές τους ενορχιστρώσεις. Τα θυμάστε, τα αγαπάτε, τα ακούμε μέχρι σήμερα. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Το έχουμε ακούσει τόσες φορές και κάθε φορά που το πετυχαίνουμε στο ραδιόφωνο το τραγουδάμε. Δεν είναι μαγικό αυτό το πράγμα με το νερό στη βάρκα του Ορέστη Ντάντου με τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε να τη βγάλουμε και αυτή τη Δευτέρα. Μια χαρά θα πάνε όλα, να είστε σίγουρες, να είστε σίγουροι. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Και επειδή πάντα μας αρέσει να ζούμε τα ωραία της Αθήνας, έχει πολλά να μας προσφέρει αυτή η πόλη. Πάμε σε κάτι που μας προσφέρει η ΔΕΗ που είναι πάντα στην παρέα μας κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό. Το Eject Festival 2026 είναι γεγονός, είναι powered by ΔΕΗ και έρχεται 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες που αξίζει να δούμε και να ακούσουμε. Florence and the Machine, The Cure, 14 και 15 Ιουλίου αντίστοιχα, σε ένα μαγικό αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ λοιπόν ως μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Αυτές που αρέσει να ζούμε και σε εμάς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να είστε εκεί, θα είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, δεν φεύγετε γιατί το πρωινό της Δευτέρας θέλει καλή ενέργεια, θέλει όμως και δώρα για να ξεκινήσει η μέρα καλά. Σε λίγο έρχεται ο καθιερωμένος μας διαγωνισμός για τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστρέφω με τραγούδι που μου ζήτησε στο Viber η Νατάσα και της το χρωστάω από το Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν φεύγετε. Αλλά πριν πάμε στα υπόλοιπα, θέλω να δώσω το πρώτο δώρο της ημέρας, που είναι θεατρικό σήμερα. Κάθε ώρα θα σας στέλνω και σε διαφορετική θεατρική παράσταση. Οπότε θέλω να είστε εδώ, συντονισμένοι και με το που δίνω σύνθημα να δηλώνετε συμμετοχή, γιατί παίζουν πολύ ωραίες παραστάσεις αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ξεκινώ με τα Τακούνια στο Βάλτο, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, που κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 αυτό το εξαιρετικό κείμενο του Άκη Δήμου παίρνει ζωή σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη, με ένα μαγικό cast. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, η φίλη μου υπέροχη Μαριάννα Ετουμασάτου, καταπληκτική Μαριάννα μου, ο Αλέκος Ισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Ένα πολύ επίκαιρο έργο, μια κωμωδία που έχει νόημα, έχει ουσία και έχει και πολλές αναγνώσεις. Οπότε, εγώ σας έχω προσκλήσεις για αύριο βράδυ στις 7 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Έχετε πάει, είναι καταπληκτικά τώρα το καλοκαίρι εκεί. Στις 9 το βράδυ, για να κερδίσετε αυτές τις προσκλήσεις, παρακαλώ, κινητό στο χέρι τώρα και γράφετε. Τακούνια, κενό, όνομα τεπώνυμο. Και μου το στέλνετε μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Τακούνια κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Υπενθυμίζω, οι προσκλήσεις είναι για αύριο βράδυ στις 9. Πάρτε γεύση από την παράσταση.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Τακούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.

0: σου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Αυτό είναι καλοκαίρι έξω. Μπορεί να έχουμε δουλειές, μπορεί να δουλεύουμε ακόμα, μπορεί να μην παίζει άδεια. Μπορεί χίλια. Μπορεί τα σενάρια είναι απεριόριστα. Αλλά το καλοκαίρι είναι πάντα μέσα μας. Και όταν το τραγουδάμε, όταν το φωνάζουμε, ακόμα και η πιο δύσκολη ημέρα μπορεί να γίνει λίγο καλύτερη. Γι' αυτό δουλεύουμε όλοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για να φτιάχνουμε διάθεση παρέα σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά που όλοι σας, ο καθένας ξεχωριστά, είστε ένα μεγάλο κομμάτι της. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα μας, καλή μας εβδομάδα. Και πάμε λίγο στον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί που εκεί που λες ότι έχει φτάσει ένα level τόσο ψηλά που λες, εντάξει, τι άλλο θα κάνει πια. Δεν είναι. Αλλάζει πίστα, αλλάζει γήπεδο και το πάει διαφορετικά. Θα σας πάω σε μια βόμβα που έπεσε στο Μουντιάλ. Οι New York Times μιλούν για σκάνδαλο στη διοργάνωση. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν είναι ο κορυφαίος παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ και με την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε με τη Βοσνία, αναμενόταν να χάσει το επόμενο παιχνίδι με το Βέλγιο. Κάτι που μετά από τηλεφώνημα του Ντόναλντ στον Τζιάνι Ινφαντίνο δεν ισχύει. Ο Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο της FIFA μετά το τέλος του μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βοσνία για να επανεξετάσει την αποβολή του Φολαρίν Μπαλογκάν σύμφωνα με τους New York Times και εκ του αποτελέσματος το τηλεφώνημα έπιασε τόπο αφού η FIFA ανακοίνωσε πως ο Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικότατα στο Βέλγιο στην φάση των 16 του Μουντιάλ καθώς επιβλήθηκε αναστολή της ποινής για ένα χρόνο, κάτι πρωτοφανές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αγόρι μου καλό, Ντόναλντ μου, Τραμπ μου, πραγματικά δεν θα πάψεις να μας εκπλήσεις ποτέ. Μα ποτέ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Επιστροφή στα μόνιμά μας, στις αγαπημένες μας συνήθειες. Μία από αυτές, οι διαγωνισμοί που αγαπάτε καθημερινά στο πρωί στον Ελληνικό. Βιβλία. Βιβλία τα οποία δεν ξέρω αν τα έχει διαβάσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Γενικώς μιλάω. Πάμε να σας δώσω δύο μοναδικές εκδόσεις από τη Διόπτρα. Ανάμεσα σε ηλίθιους και ανάμεσα σε ψεύτες. Οι τίτλοι πόσο ωραία δένουν το θέμα που είναι λίγο απ' όλα. Ο Τόμας Έριξον γράφει αυτά τα βιβλία εργαλεία, βιβλία για προσωπική ανάπτυξη, που θα γίνουν δικά σας μετά από κλήρωση. Και τα δύο σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και κάντε αποστολή τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Ο Σοκράτης Μάλα μας πήγε πίσω στο 1993. Τα τραγούδια μας συνεχίζουν να μας φτιάχνουν τη μέρα και τη διάθεση και την εβδομάδα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και στην παρέα μας έχουμε και την Novibet. Ελπίζω να είστε ξύπνοι, πιο πολύ είστε από ό,τι βλέπω. Γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Ανεβάζετε το παρολί σας σε τα Massive Wins και κάθε σας στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεστε με τους followers σας. Οπότε το παγκόσμιο παίζει στην Novibet, μπαίνετε και εσείς στο Novi Social και όλες οι πληροφορίες είναι στο novibet.gr / στοίχημα. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα, έτσι, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω όμως και με διαγωνισμό που αγαπάτε πολύ. Σας είπα, σήμερα στην εκπομπή κάθε ώρα σας στέλνω και σε διαφορετική θεατρική παράσταση. Και η παράσταση που έρχεται την επόμενη ώρα είναι από αυτές που δεν θέλετε να χάσετε. Έρχονται προσκλήσεις για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και ένα φεστιβάλ που έρχεται τέλη Ιουλίου που θα ζήσουμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Σε λίγο έχω όλες τις λεπτομέρειες και φυσικά διπλές προσκλήσεις για όλες και όλους εσάς. Στο πρωί στον Ελληνικό.
5: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, καλημέρα σε όλους. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή του Παγκρατίου χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σωρός ήταν τυλιγμένη σε σεντόνι. Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο ένικος του χορού, ο οποίος φέρεται να είναι ο αδελφός του θανόντος. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται μέλη της συμμορίας που έσπηρε για αρκετό καιρό τον δρόμο σε κοσμηματοπολία στην Αττική, με τη δράση τους να έχει καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας. Οι ληστές είχαν βάλει στο μάτι καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και φαίνεται ότι κινούνταν οργανωμένα, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα και μέσα σε λίγα λεπτά ολοκλήρωναν τη δουλειά τους. Απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν οδηγό ταξί, ο οποίος απείλησε να χτυπήσει 4 17χρονους επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο. Για μία κούρσα που κυμαίνεται από 11 έως 17 ευρώ, ο οδηγός ταξί του ζήτησε αρχικά 40 ευρώ. Όταν είδε όμως ότι ο δρόμος είχε κίνηση, διπλασίασε την τιμή. Όταν τα παιδιά επέμειναν ότι δεν θα καταβάλουν διπλάσιο κόμιστρο, ο οδηγός απέτησε να του δώσουν τα 40 ευρώ και να κατεβούν στη μέση του δρόμου. Απείλησε μάλιστα να του χτυπήσει. Ένα από τα παιδιά ειδοποίησε τους γονείς του και με τη σειρά τους εκείνη την αστυνομία. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που είναι καλοκαίρι. Καιρινός, εντάξει, Ιούλιο είμαστε, τι περιμένουμε, έθριο, λιακάδα, με βαθμούς να είναι αρκετά ψηλά στην θερμοκρασία στην Αθήνα. Το μεσημέρι θα δείξει μέχρι και τους 33 στο κέντρο της πόλης.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Από τις πρώτες καθοριστικές στιγμές του σπουδαίου Γιώργου Νταλάρα στην καριέρα του, εδώ πειραγμένη μαγικά από το Πειράζοντας τον Νταλάρα, μια συλλογή τραγουδιών, σπουδαίων τραγουδιών αυτής της σπουδαίας φωνής, που είναι πειραγμένες και λίγο προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Αν και τα τραγούδια του Γιώργου Νταλάρα πάντα παραμένουν διαχρονικά. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Πάμε σε αυτούς τους ωραίους τους καλοκαίρινους γάμους. Όλοι έχουμε ζήσει. Ζούμε. Έχουμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο από γάμους αυτή την περίοδο. Πάμε σε ένα γάμο που μας αφορά λίγο πολύ όλους. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο εχθές το απόγευμα έζησε αυτή τη μαγική στιγμή. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια μετά από 13 χρόνια σχέσεις, παρακαλώ. Αυτό για να μην ακούω ζευγάρια να γκρινιάζουν ότι να, πέρασε ο καιρός, πότε θα παντρευτούμε, τι θα γίνει. 13 χρονάκια τους πήρε, παιδιά. Αλλά το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης. Ήταν στο πλευρό τους όλοι οι αγαπημένοι τους. Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν ο αδερφός του Θανάση, κουμπάρος του ζευγαριού. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ήδη δύο παιδιά, κρατά τις σχέσεις του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και καλά κάνει, με ρωτάτε. Αλλά τι ωραία να βλέπεις νέα παιδιά να κάνουν αυτό που θέλουν. Γιατί ξέρετε, ο γάμος δεν είναι με το ζόρι να γίνει. Άμα τον θες το κάνεις, να το κάνεις και να το χαρείς. Και άμα δεν θες να τον κάνεις, πάλι καλά όλα. Ας μην τον κάνεις. Το θέμα είναι να ζούμε και να κάνουμε αυτό που θέλουμε στη ζωή μας, παιδιά, και όχι αυτό που μας προβάλλουν ή μας επιτάσσουν οι άλλοι. Πάμε πίσω στα δεκαετία του 90. Εκείνος και εκείνος, σε μια συνάντηση που δεν περιμέναμε τότε και που τώρα πια είναι κανονικότητα στην ελληνική μουσική. Συνάντηση με την μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, με την Κέτι Γκρέι, τώρα στον Ελληνικό.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Η συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Λέξ που αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα, παιδιά. Καλή μας καλοκαιρινή εβδομάδα με κίνηση, αλήθεια είναι. Προσέχουμε το ποτάμι, προσέχουμε την Αττική Οδό προς αεροδρόμιο με κίνηση μέχρι το Μαρούσι και στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, θέλει υπομονή. Παραδόξως είναι καλή εικόνα στην Κηφισία σε αυτή την ώρα, προς το παρόν τουλάχιστον, με πυκνή ροή παρόλα αυτά. Όπως και η Μεσογείο, θέλει λίγη υπομονή στο Χολαργό στο ρεύμα καθόδου. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά βατά. Το κέντρο της πόλης αρχίζει και μαζεύει σε Βασιλής Σοφίας και Σταδίου, με κίνηση η άνοδο σε συγκρού από το ύψος σχεδόν του Νέου Κόσμου. Καλή εικόνα στην Βουλιαγμένη, με πυκνή ροή ένα δεστήματα η παραλιακή προς Πειραιά. Το ρεύμα προς Λιφάδα εξακολουθεί να έχει καθυστερήσεις από τη Μαρίνα Φλίζου μέχρι το Καλαμάκι. Με κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με κίνηση και η Θιβώνα αυτή την ώρα στο ύψος του Περιστερίου. Εξακολουθούν τα προβλήματα στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, με πυκνή ροή και το ρεύμα που οδηγεί προς το ποτάμι. Έρχονται οι προσκλήσεις που υποσχέθηκα για την καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σε λίγο σας λέω πώς ακριβώς τις διεκδικείτε. Προς το παρόν πάμε πίσω για ταξίδι στην δεκαετία του 80 με τον Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

δυνατά στο Θεοδωρίδου που συνεχίζει να βγάζει τραγούδια που αγαπάμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την κατάλληλη στιγμή ήρθατε σήμερα. Έχουμε πολύ θέατρο για εσάς. Κάθε ώρα σας πηγαίνω και σε διαφορετική θεατρική παράσταση. Τώρα ήρθε η ώρα να σας δώσω προσκλήσεις που έχω υποσχεθεί για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη που έχει ξεκινήσει την υπέροχη βόλτα της στην Ελλάδα, την καλοκαιρινή της, τη μεγάλη καλοκαιρινή της περιοδία. Την ξέρετε την παράσταση, έχει πολύ συζητηθεί. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα με γέλιο, ανατροπές, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, αλλά πάντα κωμωδία με ουσία από τον Γιώργο Καπουτζίδη και από τη μαγική του πένα. Λοιπόν, η στάση που θα σας δώσω προσκλήσεις είναι αυτή στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη, στις 9.30, για να απολαύσετε και εσείς την πολύ συζητημένη Καριάτιδα. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Καριάτιδα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή μόνο μέσα από το Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Το ξαναλέω, Καριάτιδα, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για την παράσταση της Πέμπτης στις 9.30 στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Από τον Ελληνικό 93,2.

0: Παιδιά, να δίνετε αγάπη σε όλους. Σε ανθρώπους και σε τετράποδες ψυχές. Υπάρχει μια συγκλονιστική ιστορία που βγήκε μέσα από τις τραγικές στιγμές της Βενεζουέλας. Ένας σκύλος που κάποτε ήταν εγκαταλελειμμένος και κακοποιημένος στους δρόμους του Καράκας, έγινε ο λόγος που σήμερα 13 άνθρωποι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τους φωνικούς σεισμούς. Ο τσουνάμι, το σκυλάκι αυτό, βοήθησε τους διασώστες να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Κάποιος του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Εκείνος πέρασε τα επόμενα χρόνια της ζωής του σώζοντας ανθρώπους σε καταστροφές σε ολόκληρο τον κόσμο, αφού έχει πάρει μέρος σε σωστικές επιχειρήσεις σε Τουρκία και Συρία. Αυτή η αποστολή του στη Βενεζουέλα ήταν και η τελευταία πριν αποσυρθεί. Η χώρα τον αγκάλιασε ως εθνικό σύμβολο ελπίδας και σε διάφορες πόλεις αρκετοί καλλιτέχνες έχουν φτιάξει τοιχογραφίες προς τιμήν του τσουνάμι, του υπέροχου αυτού σκυλάκου, ως μια μικρή αναγνώριση για όλα όσα προσέφερε σε εμάς. Λίγη αγάπη του δώσαμε και έσωσε ζωές. Συγκλονιστικό το μήνυμά του. Ελληνικός 93,2 και πάμε στα ωραία που συμβαίνουν στην Αθήνα. Στα ωραία που συμβαίνουν και μας αφορούν όλους, στα ωραία στα οποία εμπλέκονται και φίλοι μας. Η ΔΕΗ είναι κάθε μέρα εδώ, κάθε πρωί στον Ελληνικό και μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε στο Eject Festival 2026. Powered by ΔΕΗ πάντα. Μπαίνετε στο energyoutloud.gr, δηλώνετε συμμετοχή μέχρι τις 7 Ιουλίου και διεκδικείτε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά δύο σπουδαίους εκπροσώπους της διεθνούς μουσικής σκηνής. Florence The Machine και The Cure έρχονται στην Ελλάδα στο Eject Festival και είναι μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε για να ζήσετε κι εσείς από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού που έρχεται από τη ΔΕΗ που είναι και εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Και επειδή γενικώς μας αρέσει να ψάχνουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και να ζούμε τη μουσική, όχι απλά να την ακούμε. Μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε λίγο με όλες τις λεπτομέρειες για το καινούριο φεστιβάλ που θα ζήσουμε παρέα με τον Ελληνικό, το Ανάβρα Fest, και όχι μόνο λεπτομέρειες, έρχονται και διπλές προσκλήσεις. Για πάρτε γεύση.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη.

Και έχω τόσα να θυμάμαι από εσένα, η Άννα Βύση από τη δεκαετία του 80 εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που συγκεντρώνει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Με προσοχή, γιατί παραμένει υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές και σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε το Σαββατοκύριακο δυνατούς ανέμους και μάλιστα είχαμε και περιστατικά τα οποία καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Προσέχουμε και γενικώς τη συμπεριφορά μας, δεν πετάμε. Αναμένα τσιγάρα, έχουμε καθαρίσει, ελπίζω ότι έχει ο καθένας που πρέπει να καθαρίσει. Γιατί και σήμερα είναι μια μέρα που έχει έναν υψηλό κίνδυνο, είναι στην κατηγορία κίτρινη. Υπάρχουν και πιο δυνατές περιοχές που θέλουν προσοχή, όπως είναι η Κρήτη σήμερα. Και γενικώς είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να προσέχουμε, παιδιά. Καλοκαίρι πάντα σημαίνει τέτοια προσοχή για να μην έχουμε χειρότερα και για να μπορούμε να πηγαίνουμε στα αγαπημένα μας σημεία στην Ελλάδα και να απολαμβάνουμε τις ομορφιές της φύσης. Μια τέτοια ευκαιρία θα έχουμε 24, 25 και 26 Ιουλίου στο πρώτο Ανάβρα Fest, που θα είναι εκεί και ο Ελληνικός 93,2, σε ένα καταπράσινο μοναδικό φυσικό περιβάλλον με πολλές δραστηριότητες και με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες βεβαίως. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου, η Σβολέα, η Λάσκα, οι Σκεδαρέσες και η Πίξ Λάξ στη μεγάλη Σαββατιάτικη συναυλία. Ενώ την Κυριακή θα πέσει η αυλαία του φεστιβάλ με ένα υπέροχο παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Ζήστε το, αξίζει τον κόπο. Είναι ένα τρίμερο μαγικό που πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει για εσάς προσκλήσεις για την είσοδό σας στις συναυλίες. Οπότε ελάτε να σας δώσω άλλη μια φορά την ευκαιρία να βρεθείτε στο Ανάβρα Φέστιβαλ για να ακούσετε μεταξύ άλλων και τους Pix Lux που παίζουν τώρα στον Ελληνικό 93,2. Κινητό στο χέρι. Γράφετε Ανάβρα, κενό, ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Το ξαναλέω, μη μου αγχώνεστε. Ανάβρα, κενό, ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Άντε βρε κορίτσια, πάρε το απόφαση. Ελεονόρα και Νατάσα, Νατάσα και Ελεονόρα, κάντε το. Κάντε μια μεγάλη συναυλία οι δυο σας, να χαλάσει ο κόσμος, να γίνει χαμός. Ελληνικός 93,2, εδώ όταν συναντήθηκαν στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, στη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, και ερμήνευσαν το σπουδαίο αυτό τραγούδι που είχαμε ακούσει από μια άλλη μεγάλη φωνή, από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Την καλημέρα μου, καλή μας εβδομάδα σε όλους. Γενικώς κοιτάμε τι ωραίο μπορούμε να ζήσουμε και στην Αθήνα, αλλά όχι μόνο στην Αθήνα. Έχουμε μαζί μας την Novibet, που παρέα με την Flexcar παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξτε ομάδα, διασκεδάστε, στηρίξτε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο, εξαιρετικός ο σκοπός. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί στην προσπάθεια Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Φυσικά για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερες λεπτομέρειες στο parosbeachhoops.gr. Δείτε το, βρείτε το, ψάξτε το. Εξαιρετική περίπτωση με την υποστήριξη πάντα της Novibet, που η Novibet είναι στην παρέα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο πρωί στον Ελληνικό. Δεν μου φεύγετε, ποτέ μην φύγετε. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε συνέχεια για σας αγαπημένα τραγούδια, αλλά έχω και προσκλήσεις διπλές για μια μεγάλη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού στην Αθήνα, το μεγαλύτερο ελληνικό musical του Αγοριού Απέναντι συνεχίζεται και ο Ελληνικός σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις. Σε λίγο έχω πολλές από αυτές για εσάς. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του Αγοριού Απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του Αγοριού Απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και με γευστικό διαγωνισμό έχει έρθει αυτή η ώρα που πραγματικά το περιμένετε όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Καλή μας καλοκαιρινή εβδομάδα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή του Παγκρατίου χθες βράδυ. Κατά τις πληροφορίες, η σωρός ήταν κλειγμένη σε σεντόνι. Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές, ενώ έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο ένικος του χώρου, ο οποίος φέρεται να είναι αδελφός του θανόντος. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται μέλη της συμμορίας που έσπηρε για αρκετό καιρό τον τρόμο σε κοσματοπολία στην Αττική, με τη δράση τους να έχει καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας. Οι ληστές είχαν βάλει στο μάτι καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και φαίνεται να κινούνταν οργανωμένα, χρησιμοποιώντας κλεμμένα αυτοκίνητα. Μέσα σε λίγα λεπτά ολοκλήρωναν τη δουλειά τους και έφευγαν ανενόχλητοι. Απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν οδηγό ταξί, ο οποίος απείλησε να χτυπήσει 4-17χρονους επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο. Για μία κούρσα που κυμαίνεται από 11 έως 17 ευρώ, ο οδηγός του ζήτησε αρχικά 40 ευρώ. Όταν είδε όμως ότι ο δρόμος είχε κίνηση, διπλασίασε την τιμή. Όταν τα παιδιά επέμειναν πως δεν θα καταβάλουν διπλάσιο κόμιστρο, ο οδηγός απέτησε να του δώσουν τα 40 ευρώ και να κατέβουν στη μέση του δρόμου. Απείλησε μάλιστα να τους χτυπήσει. Ένα από τα παιδιά ειδοποίησε τους γονείς του και με τη σειρά τους εκείνη την αστυνομία. Και στα του καιρού που τα βλέπετε, τα ζείτε, καλοκαιρινά όσο δεν γίνεται, με την θερμοκρασία να φτάνει και τους 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
12: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Από τα πολύ πετυχημένα τηλεοπτικά soundtracks της φετινής σεζόν, αυτό του Να Μ' Αγαπάς με τον Γιάννη Κότσιρα, στη μουσική του Νίκου Τερζή και στα λόγια πάλι του Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικό στιχουργό. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει πάρα πολλές πλευρές που μας εσχαρίζει συχνά πυκνά. Και συνθέτη τον έχουμε απολαύσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τραγούδια μας και στις καλές μας συνήθειες που πρέπει να τις αυξήσουμε. Υπάρχει μία νέα έρευνα και τα ωφέλη της γυμναστικής τα ξέρουμε όλοι, παιδιά. Τώρα λίγο πολύ ας μην γυαλιόμαστε, πολύ βαριόμαστε, πολύ λέμε τώρα που να πάω. Έχω κουραστεί από τη δουλειά. Δεν. Να σας πω ότι η γυμναστική βοηθάει ακόμα και στην πρόληψη του καρκίνου. Ότι αν λέει έχεις περισσότερο δραστήρια ζωή, οι πιθανότητες να νοσήσεις από τον καρκίνο είναι πολύ λιγότερες. Και επειδή θα μου πείτε τώρα, καλά, εγώ δεν έχω βάλει τη γυμναστική στη ζωή μου ποτέ. Δεν. Υπάρχουν κάποιες πειραματικές μελέτες που έχουν δείξει πως δεν χρειάζεται να το παρακάνεις. Ακόμα και μία διακοπή της παραδεταμένης καθιστικής στάσης με σύντομα διαστήματα δραστηριότητας μπορεί να βελτιώσει τις μεταβολικές αντιδράσεις σε σύγκριση με το κάποιον άνθρωπο ο οποίος κάθεται συνεχώς και δεν κάνει τίποτα. Άρα, από το να μην κάνεις καθόλου, κάνε κάτι έστω και λίγο. Θέλω να πω ότι βήμα-βήμα γίνεται το καλό. Η μία μέρα θα φέρει τη δεύτερη, η δεύτερη την τρίτη και ούτω καθεξής. Να βάζουμε καλές συνήθειες στη ζωή μας, παιδιά. Καλό για όλους μας θα είναι. Μία ακόμα καλή συνήθεια είναι το θέατρο και επειδή ο Ελληνικός 93,2 αποδεδειγμένα το αγαπά, έχω για εσάς κι άλλες διπλές προσκλήσεις. Υποσχέθηκα κάθε ώρα πρόσκληση για θεατρική παράσταση. Τώρα ήρθε η ώρα για το μεγαλύτερο musical του φετινού καλοκαιριού, το πιο λαμπερό musical στην Αθήνα, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Σας περιμένει με τις μουσικές του αξέχαστου Μίμη Πλέσσα και με τα κείμενα να δένουν με τις ιστορίες των τραγουδιών από τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου. Δεν χρειάζονται συστάσεις αυτές οι υπογραφές. Ένα all-star cast, Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φίλη Φρεγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου και η Μαρία Φιλίππου Μαρέα με τη Χριστίνα Τσάφου, δύο εξαιρετικές κυρίες που έχουν δώσει τη δικιά τους πινελιά σε αυτή τη μαγική παράσταση. Οι 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, μια υπερπαραγωγή. Όσοι την έχετε δει, ξέρετε γιατί λέω. Όσοι δεν την έχετε δει, να η ευκαιρία να την απολαύσετε το βράδυ της 5ης 9 Ιουλίου. Αυτή την Πέμπτη δηλαδή, στις 8.30. Έχω προσκλήσεις για εσάς. Τώρα τις κερδίζετε στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε θέατρο Άλσος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Στο 6984-932-932 περιμένω τα Viber μηνύματά σας για να κληρώσουμε και τους σημερινούς νικητές. Θέατρο Άλσος, κενό, ονοματεπώνυμο. Στο 6984-932-932 και πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα ξέχαστα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα που ακούγονται στην παράσταση. Εδώ στην αυθεντική μορφή του από τη Ρένα Κουμιώτη. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά.

0: Εδώ που χάρη Αλεξίου, συναντάγια κυριολεκτικά το Χριστομάστορα στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Μη μου αγχώνεστε, Δευτέρα είναι, θα περάσει. Έχουν περάσει τόσες και τόσες εξάλλου, άλλη μία. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για εσάς που ακούτε από το δρόμο, είστε ήδη καθοδόν. Είτε στο αυτοκίνητο είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο ποτάμι δύσκολο, κλασικά, η Αττική οδός δύσκολη, κλασικά, προς αεροδρόμιο κυρίως, αλλά και το ρεύμα προς τη Λευσίνα έχει κινητικότητα μέχρι το Μαρούσι. Αναδιαστήματα τα προβλήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων, με πυκνότατη ροή αυτή την ώρα η έξοδος στους λεωφόρους Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, αλλά με κίνηση και το ρεύμα που πηγαίνει προς το ποτάμι. Κίνηση θα βρείτε στην Βασίλη Σοφίας, κίνηση θα βρείτε και σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η Βουλιαγμένη στέλνει υπομονή προς Αθήνα από μέχρι Αργυρούπολη. Μέχρι την Αργυρούπολη τα προβλήματα και στο αντίθετο ρεύμα. Κίνηση αρκετή στην παραλιακή, όχι όμως όλο το μήκος της. Εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να κάνουμε μια εκδρομή, κι ας έχει κίνηση. Με τη βοήθεια της Δήμητρας Γαλάνη και του Ευστάθιου Δράκου, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας, παίζει τώρα εδώ, στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και για την καρδί με τα διαχρονικά τη παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2 τραγούδια από το Φίβο και από το 1996. Δημήτρη Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τι 10 και σήμερα. Χθε είχαμε αυτή τη λαχτάρα με τι φωτιέ. Τα λέγαμε και στην αρχή τη εκπομπή ότι πρέπει να προσέχουμε. Παραμένει κίτρινο ο συναγερμό. Είχαμε τη φωτιά εκεί στην Ινόη του Δήμου Μάντρα Ιδηλία. Όπω έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, είναι πια χωρί συνεργό μέτωπο η φωτιά, ευτυχώ. Ωστόσο, ισχυρέ πυροσβεστικέ δυνάμει συνεχίζουν και επιχειρούν και προσπαθούν να ζήσουν και την παραμικρή την τελευταία αιστεία για να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Τα είπαμε, παιδιά, θέλει προσοχή. Είναι το αγκάθι της καλοκαιρινής περίοδου πάντα οι φωτιές. Προσοχή, υπευθυνότητα στο πώς ρίχνουμε, τι ρίχνουμε, να μην ρίχνουμε, εν πάση περιπτώσει, εκεί που δεν πρέπει να ρίχνουμε πράγματα, πόσο μάλλον τσιγάρα, για να μην έχουμε μεγάλες καταστροφές. Ας μην επαναληφθεί φέτος η εικόνα που έχουμε τα τελευταία πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα. Επιστροφή στη μουσική μας και επιστροφή πίσω στο 1985 και στον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.
1: Hello!

Στα μάτς Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, μας χάσανε αυτό το αριστούργημα εδώ, στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Τραγούδι για τον έρωτα, είτε τον ζείτε είτε δεν τον ζείτε. Τραγούδι για τον έρωτα, ο οποίος, παιδιά, συγγνώμη που θα σας το γιώσω, αλλά περνάει και από το στομάχι. Μη σας πω, περνάει κυρίως από το στομάχι, ειδικά από ένα επίπεδο ζωής και μετά. Λοιπόν, ελάτε για το γευστικό δώρο της ημέρας, εκεί το πάω. Ελάτε για το Pizza Fan Combo που κερδίζετε και σήμερα, όπως κάθε μέρα από το πρωί στον ελληνικό. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα δικά σας και σήμερα μετά από κλήρωση. Οπότε περιμένω τώρα τα μηνύματά σας στο Viber. Στο 6984-932-932 μου γράφετε Pizza Fan κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Pizza Fan κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του ελληνικού, στο 6984-932-932 για να απολαύσετε και τις νέες πίτσα Bianca της Pizza Fan με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου που είναι ό,τι πρέπει. Bianca Μαργαρίτα, Bianca Μπολονές, Bianca Caesars ή και Bianca Carbonara με κλασική ή χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, όλες απολαυστικές. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας για αυτό, εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι παίζουν πολύ ωραία πράγματα στην Αθήνα και με την υπογραφή της ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί στον ελληνικό. Το Eject Festival 2026, λοιπόν, Powered by ΔΕΗ, έχει δύο ραντεβού, 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου η μουσική και η ενέργεια θα γίνουν ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και βεβαίως να κερδίσετε φανταστικά μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο

0: δυνατή. Δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο και επιστρέφω με άκρος καλοκαιρινό τραγούδι από τη δεκαετία του 80 και από τους Λαθρεπιβάτες. Σε λίγα λεπτά.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ελληνικός 93,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Θέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη ρτζούμε καμέ. Η άλλη τη σα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.
1: Μα

0: Και κάπως έτσι σας αφήνω στο υπόλοιπο της Δευτέρας, στο υπόλοιπο της εβδομάδας. Κοιτάξτε να έχετε ηθικών ακμεότατων για να βγει καλά και αυτή η καλοκαιρινή εβδομάδα, και θα βγει καλά, παιδιά. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος και ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα. Έρχεται και η Έλληνα Δημητράκη να σας κρατήσει παρέα τις ώρες της δουλειάς, ό,τι πρέπει για να συνεχίσει καλά αυτή η Δευτέρα. Και εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς και με την Novibet πάντα στην παρέα μας. Αρκεί να θυμάστε και να ξέρετε ότι μπορεί να μείνετε ξύπνοι ακόμα και όταν κοιμάστε. Βεβαίως, με το Auto Cash Out της Novibet ορίζετε εσείς το ποσό που θα πάρετε πίσω και δεν χρειάζεται να είστε όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σας. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σας. Παίζετε εύκολα και ξεκούραστα. Παίζετε στη Novibet. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα για όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Και τα υπόλοιπα εμείς τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή μας εβδομάδα, παρέα πάντα με τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το «Τι παίζει» για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το «Τι παίζει» επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Πάντου και πάντα ο Ελληνικός 93,2 είναι στην παρέα σας. Καλημέρες και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Τρεις ώρες γεμάτες σε μουσικές και τραγούδια που αγαπάμε για να την καλωσορίσουμε την εβδομάδα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.

Αποφεύγουμε τα βράχια. Λοιπόν, δεν είσαι έρωτας εσύ, τον 2002 GR, μπαλάντα της δεκαετίας του 80 που αγαπήθηκε πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Όμορφη εβδομάδα να έχουμε έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε λίγο και την επικαιρότητά μας εντός. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Εν αναμονή διορισμού συνηγόρου για κατηγορούμενο, συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα. Συνολικά έχουν οριστεί 11 δικάσιμοι για τον Ιούλιο. Πύρινος κλειός σε όλη τη χώρα, 96 πυρκαγιές, 20 συλλήψεις για αμέλεια και κόκκινος συναγερμός για σήμερα Δευτέρα. Μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε σκέπασε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τους ειδικούς έφτασε ακόμη και στην Αττική. Οι επιστήμονες λοιπόν συνιστούν ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν την έκθεση στο νέφος. Παράλληλα προτείνουν τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP, καθώς και την σωστή χρήση του κλιματιστικού. Ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 Airbnb. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όπως πάντα τα πιο όμορφα τραγούδια είναι εδώ.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Τα έχω βρει με τον εαυτό μου και Ελένη Δήμου και στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου, πάντα εδώ λοιπόν. Άμα τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, έχεις σκέφια και τη Δευτέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάτι τέτοιο διακρίνω και στα μηνύματά σας που έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας.

0: 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Αχ, και να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο σπουδαίος λυράρης και τραγουδιστής Βασίλης Σκουλάς, τα αντίθετα, στη μουσική του Νίκου Τερζή, στους στίχους του Γιάννη Κότσιρα, εδώ στον Ελληνικό 93,2, και φεύγουμε και εκτός συνόρων. Γρήγορη ματιά λοιπόν. Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, blackout στη Σεβαστούπολη μετά από ουκρανική επίθεση. Σε εξέλιξη η κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι αμυντικές δαπάνες, η ανακατανομή των βαρών και η στήριξη της Ουκρανίας. Πυροτέχνημα για την 4η Ιουλίου χτύπησε αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες ενώ προσγειωνόταν στο Σικάγο. Στη Γαλλία, τώρα σε αναμονή της δικαστικής απόφασης για τη Μαρί Λεπέν, το εφετείο ανακοινώνει την ετοιμιγορία του, η οποία θα κρίνει αν η ηγέτιδα της Εθνικής Συσπήρωσης έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Και εμείς συνεχίζουμε σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Πληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη. Το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όχι, βέβαια, έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λοιπόν, αυτή θα είναι η εβδομάδα που διανύουμε για τον καιρό μας, βέβαια, ως μιλάω. Με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες, έτσι μας λένε οι ειδικοί, υποχωρούν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος σύμφωνα με τα προγνωστικά. Η εβδομάδα έχει αρχίσει με ηλιοφάνεια, αλλά με τα μελτέμια να επιμένουν, γεγονός που βοηθάει τον υδράργυρο να μείνει μέχρι τους 35 βαθμούς στη χώρα, 33 στην Αττική. Εκεί θα φτάσει σήμερα, ενώ υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθούν σύννεφα γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη, αλλά όχι κάτι αξιόλογο. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, ακόμα και 6 στο Καβοντόρο, ενώ στο Σερωνικό θα είναι η έντασή τους έως 3 βαθμούς. Από την Πέμπτη τώρα και την Παρασκευή τα μελτέμια θα κοπάσουν, με αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας. Μπορεί ο υδράργυρος, λένε, να αγγίξει και τους 40 βαθμούς σε τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά αυτά θα τα βλέπουμε βήμα-βήμα. Επιστροφή στα τραγούδια μας εμείς.

0: Τρέλη και Δέσποτη και Νίκος Παπάζογλου στη μουσική του Νίκου Ξηδάκη, στους στίχους του Μανώλη Ρασούλη, έτσι δυνατά και με αισιοδοξία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, ο ξεχωριστός Νίκος Παπάζογλου, που κατάφερε μέσα στα τραγούδια του να συγκεράσει το μπουζούκι, τον μπαγλαμά και την ηλεκτρική κιθάρα, που δεν τραγούδησε απλώς, έπλεξε ολόκληρους κόσμους, ένωσε το λαϊκό με το ροκ, το παραδοσιακό με το σύγχρονο, χωρίς επιτίδευση, με μια αυθεντικότητα, έτσι, όχι σαν στάρ, αλλά σαν εργάτης του τραγουδιού, και ίσως γι' αυτό έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο, έγινε κομμάτι της μνήμης μας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, και μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ερωτευτήκαμε. Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση αλλαγή γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρες, καλημέρες και σε εσάς που ήρθατε τώρα. Δεύτερη ώρα με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, αλλά και με στάσεις μας μέσα στα χρόνια για να θυμηθούμε μεγάλα γεγονότα, όπως και προτάσεις για εξόδους.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια εξομολόγηση από την υπέροχη Αρλέτα και τη Σερενάδα της, ένα τραγούδι του 1984 σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας στη δεύτερη μας ώρα. Και πάμε να αρχίσει το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Ιουλίου, ο κόσμος αποφάσισε να γράψει ιστορία αποδεικνύοντας ότι η έμπνευση, η επιστήμη αλλά και η τέχνη μπορούν να συνυπάρξουν ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξουμε την ώρα στα ρολόγια μας. Λοιπόν, ξεκινάμε από το 1785, σαν σήμερα λοιπόν, όταν οι νεοσύστατες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφάσισαν ότι η ανεξαρτησία χρειάζεται και το δικό της πορτοφόλι. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου, το δολάριο καθιερώνεται ως το επίσημο εθνικό νόμισμα. Έτσι, η οικονομική ελευθερία απέκτησε το δικό της παγκόσμιο σύμβολο, αφήνοντας μια για πάντα πίσω τις βρετανικές λίρες. Έναν αιώνα αργότερα τώρα, το 1885, η μάχη για την ελευθερία μεταφέρθηκε από τα νομίσματα στα εργαστήρια. Σαν σήμερα ο Γάλλος μικροβιολόγος Λουί Παστέρ γράφει ιστορία δοκιμάζοντας με επιτυχία το πρώτο αντιλυσικό εμβόλιο στον μικρό Ζωζέφ Μεστέρ, τον οποίο τον είχε δαγκώσει λυσασμένο σκυλί. Ο μικρός σώθηκε, τα θεμέλια της ιατρικής ανοσοποίησης μπήκαν και η ανθρωπότητα απέκτησε ένα πανίσχυρο όπλο απέναντι στις μέχρι τότε ανίατες ασθένειες. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, οι άνθρωποι δεν άλλαζαν μόνο την ιατρική αλλά και τον ίδιο το χρόνο. Σαν σήμερα το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι δείκτες των ολογιών μετακινούνται μία ώρα μπροστά, προκαλώντας μάλλον μια μικρή σύγχυση στους πολίτες. Το μέτρο λοιπόν κρίθηκε πρόωρο και καταργήθηκε σύντομα. Όμως η ιστορία έδειξε ότι ήταν απλά μπροστά από την εποχή του, αφού επέστρεψε θριαμβευτικά δεκαετίες αργότερα. Μέσα σε αυτό το κλίμα των μεγάλων αλλαγών, η 6η Ιουλίου σφραγίστηκε και από σπουδαίες καλλιτεχνικές προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν, αφήνοντας πάντως ανεξίτηλο το σημάδι τους στον παγκόσμιο πολιτισμό. Σαν σήμερα το 1907 έρχεται στη ζωή η Φρίντα Κάλο, η εμβληματική Μεξικανή ζωγραφός που έμελε να γίνει σύμβολο γυναικείας δύναμης, μετατρέποντας το σωματικό και ψυχικό της πόνο σε τέχνη, συνδύασε στα έντονα αυτοπορτρέτα της τη μεξικάνικη λαϊκή παράδοση με το σουρεαλισμό. Ενώ σαν σήμερα το 1971 η παγκόσμια μουσική σκηνή γίνεται φτωχότερη, καθώς φεύγει από τη ζωή ο Λούις Άμστρονγκ, ο Αμερικανός τρομπετίστας και τραγουδιστής που σφράγισε τον 20ο αιώνα ως η απόλυτη μορφή της jazz. Μας αποχαιρέτησε λοιπόν, αφήνοντας μας πίσω τη χαρισματική του ερμηνεία σε ύμνους όπως το What a Wonderful World και το Hello Dolly. Από το πρώτο δολάριο μέχρι την τρομπέτα του Armstrong και από το εμβόλιο του Παστέρ μέχρι τους πίνακες της Κάλο, η σημερινή μέρα μας θυμίζει ότι η εξέλιξη θέλει πάντα τόλμη, έμπνευση και σωστό timing.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Γιάννης Κατσίρας και πώς μπορώ. Στη μουσική του Αντώνη Μιτζέλου, στους στίχους της Ελένης Γιώγα και από το άλμπουμ Φύλακας Άγγελος. Με βουτιά στο κενό μοιάζει και η Δευτέρα, αλλά έχουμε δίκτυα ασφαλείας στα τραγούδια μας σταθερά εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, μάλλον έχουν αρχίσει οι άδειες. Πώς να το μεταφράσω αυτό δευτεριάτικα. Λοιπόν, είναι ήρεμα τα πράγματα εκεί έξω. Σχετικά ήρεμα. Η Αττική Οδός έχει πυκνή ροή από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση, αλλά μέχρι εκεί πυκνή ροή. Όχι καθυστερήσεις. Ο Κηφισός πεντακάθαρος και αυτή είναι η είδηση. Η Αθηνών τμηματικά με πυκνή ροή, αλλά σε γενικές γραμμές σε καλή κατάσταση. Κηφισίας επίσης πυκνή ροή, μόνο σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Και πιο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, σε Βασιλίσσης Σοφίας. Αυτά λοιπόν και από εκεί έξω.

0: ακούς 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Λοΐζος, για τα τραγούδια που αγαπάμε, για τους συνθέτες μιας άλλης εποχής που αντέχουν και θα αντέχουν, όπως ο Μάνος Λοΐζος που δεν έπαψε ποτέ να ακούγεται, να παίζεται, να τραγουδιέται, να χορεύεται. Εδώ το χιλιοτραγουδισμένο λοιπόν ακούσαμε, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, σε στίχους του Φόντα Λάδη και ερμηνεία του Μάνου Λοΐζου και της Δήμητρας Γαλάνη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, σταθερά εδώ και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε με Νατάσα Μποφίλιο, οπότε μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Oh, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πώς να μην το τραγουδήσεις με τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Η συνεργασία του Νικόλα Πιοβάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου εδώ που ντύνεται με τη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη στην όμορφη ζωή. Ό,τι πρέπει για Δευτέρα, για πρωινό Δευτέρας, για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε για απόψε. Έτσι, προτάσεις για να ξεκινήσει καλά και ήρεμα η εβδομάδα. Έχουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή από τον Θέμη Μομουλίδη στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Η πολυβραβευμένη Αντιγόνη του Σοφοκλή επιστρέφει λοιπόν μετά από περισσότερες από 25 sold out παραστάσεις και 50.000 θεατές με Λένα Παπαλιγούρα στον ομώνυμο ρόλο, Ηλία Μελέτη Ηλία ως Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου ως Φυλακά, εκπληκτική παράσταση. Έχουμε βεβαίως πάντα στις επιλογές μας τους θερινούς κινηματογράφους. Μπορείτε να επιλέξετε και κλασικές ταινίες και νέες κυκλοφορίες κάτω από τα αστέρια σε παραδοσιακά θερινά του κέντρου, όπως το Θυσίον ή η Δεξαμενή. Τώρα, αν θέλετε να μπει πιο έντονα και επεισοδιακά η εβδομάδα, έχουμε και του Σουρλουλού στην Αθήνα. Μια δεκαμελής μπάντα διοργανώνει λοιπόν ένα μεγάλο ξεσηκωτικό πανηγυρτζίδικο γλέντι στην πλατεία Θημαρά και στα Κάτω Πατήσια. Εκεί θα ακούσετε παραδοσιακά τραγούδια και σύγχρονους ήχους από τη Θράκη, τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο με κλαρίνα, γκάιντες, πολυφωνίες. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ξεκινά στις 9 το βράδυ, είπαμε, στα Κάτω Πατήσια. Αυτά τα όμορφα για απόψε.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Τι κι αν δεν έχω ούτε σένα.
1: Η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, τρυφερές μελωδίες και στιγμές που θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole.air de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντως στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Άλλη μια ώρα μαζί, άλλη μια ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και με δύο διαγωνισμούς. Ένας για απόδραση στην Αθήνα, δροσερή και για όλη την οικογένεια, αλλά και ένας για υπέροχο musical.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν σου χορεύω και Ρένα Μόρφη στο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα. Και έφτασε η στιγμή για να κάνουμε τον πρώτο μας διαγωνισμό, γιατί σας έχω πολύ πολύ όμορφο διαγωνισμό. Έπιασαν οι ζέστες λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει και σας έχω το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Στείλτε τώρα μήνυμα για να κερδίσετε ένα δωρεάν, θα σας πω τι θα στείλετε, όχι ακόμα μην ξεκινήσετε έτσι, ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Πάμε όλοι λοιπόν, Waterfun Water Park βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και τι σας περιμένει εκεί? Ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ και δίπλα μας. www.waterfun.gr για να δείτε, έτσι να πάρετε γεύση. Και τώρα τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932 και γράφετε Waterfun και το ονοματεπώνυμό σας.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: Bravo Marco Paglia, bravo Mirko.
1: Το αγαπημένο Καπηλιό από το Γιάννη Χαρούλη και το Μίλτο Πασχαλίδη εδώ στον Ελληνικό 93,2 σταθερά συντονισμένοι. Τώρα, ξέρετε, σκέφτομαι πολλές φορές ότι η ζωή τελικά είναι μια σειρά από ανταλλαγές. Δίνουμε χρόνο, ενέργεια, εμπιστοσύνη και καλό είναι να ξέρουμε τι πραγματικά παίρνουμε πίσω. Διακούστε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί οι ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Αυτός είναι ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και εμείς φύγαμε να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Η ηρεμία επικρατεί έξω. Στην Αττική Οδό μια χαρά είναι τα πράγματα. Στον Κηφισό επίσης, άντε πιο πυκνή ροή στην άνοδο, εκεί στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και της Νέας Φιλαδέλφειας. Τμηματικά η Αθηνών και περισσότερο στο ύψος του Σκαραμαγκά. Και στην Κηφισίας πιο πυκνή ροή έχουμε στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

0: Καραβέζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε ερωτεύομαι, Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, στη μουσική του Γκότια Βελισάρη, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο δεύτερο διαγωνισμό μας. Γιατί σας έχω προσκλήσεις για την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες βεβαίως επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι λοιπόν. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη και πολύ πολύ ακόμα, και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα, και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ μπορείτε να δείτε αυτή την παράσταση, αυτό το musical. Εγώ σας είπα ότι οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30. Εάν θέλετε κι εσείς λοιπόν να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ξύλινα σπαθιά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

Ανά μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, στο τέλος της πρώτης εκπομπής μας για αυτή την εβδομάδα. Μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ, έχει έρθει η Σαπφό Ματσιόρη. Ξεκουραστή και όρεξατη για τις τρεις ώρες που ακολουθούν θα την έχετε στην παρέα σας από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Πέσει.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Παπαζό και Ακύλα, ατελιέ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν φωτεινούς και χαμογελαστούς. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θα μοιραστούμε όπως πάντα μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ευχές και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο και στην Ακαδημία. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έπαψε αγάπη να θυμίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι που τη μοιράστηκε ο Φίλιππος Πλιάτσικα σε παλιότερη συνέντευξή του. Τον είχαν επισκεφτεί σε μια συναυλία ένας άνδρας και μια γυναίκα και του είπαν ότι το παιδί του ήταν σε κόμμα και ότι αγαπούσε πολύ ένα τραγούδι. Που ο γιατρός του είπε να το βάζουν συνέχεια, να το ακούει. Και τελικά το παιδί ξύπνησε. Αυτό το τραγούδι ήταν το Έπαψε αγάπη να θυμίζει. Μια ακόμα ιστορία που αποδεικνύει πως η δύναμη της μουσικής είναι θεραπευτική. Δεν το βλέπετε και μέσα στην ημέρα. Μπορεί άνετα να μας αλλάξει και πολύ γρήγορα τη διάθεσή μας ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που το έχουμε συνδέσει με κάτι καλό. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι οι ώρες της αποσυμπίεσης, αποφόρτισης, όπου και αν βρίσκεστε, ακόμα και στην δουλειά. Αφαιθείτε λίγο στην μουσική και προσπαθήστε να φτιάξετε ωραίες εικόνες. Καλοκαίρι έχουμε τέλος πάντων. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας μέσω Viber 6984-932-932. Χαίρομαι πάρα πολύ να μου στέλνετε ευχές. Καλή μας εβδομάδα, θα είναι τυχερή και φωτεινή, πιστέψτε με. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα και θα θέλω να σας αφιερώσω. Χάρης Αλεξίου και Αγάπησέ με.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαρινέλα και καρδούλα μου, δεν σε μαλώνω. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Δευτέρας, 6 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1907, γεννιέται η σπουδαία μεξικανή συγγραφέας, ζωγράφος Φρίντα Κάλο. Η Φρίντα Κάλο έγραψε: «Μη χτίσει ένα τείχος γύρω από τον πόνο σου. Μπορεί να σε καταφροχθήσει από μέσα». Η Φρίντα Κάλο στα 18 της είχε ένα φρικτό ατύχημα, και το οποίο σε συνδυασμό με την πολιομελίτιδα την είχε αφήσει εντελώς ή σχεδόν παράλυτη. Αλλά συνέχιζε έτσι με δύναμη και την αγάπη που είχε για την ζωγραφική, χωρίς να πολυσκέφτεται τι της έχει συμβεί. Ήξερε ότι οι δυνάμεις της είναι πολύ περισσότερες από αυτές που πίστευε η ίδια. Θα σας πρότεινα να δείτε την ταινία Φρίντα, που είχε προβληθεί το 2002 σε σκηνοθεσία της Τζούλι Τέιμορ και πρωταγωνίστρια της Σάλμα Χάγεκ. Θα μάθετε πάρα πολλά, πάρα πολλά για την ζωή της Κάλο, για τον ταραχώδη γάμο της με τον Ντιέγκο Ριβιέρα και την καλλιτεχνική της πορεία. Αν θέλετε, δείτε την και δεν θα χάσετε, πραγματικά σας το λέω. Πάμε τώρα να ακούσουμε Λεόνο Φάθενς και Μαρίνα Σάτι, εδώ στον Ελληνικό.

0: Όταν εγώ σπούδαζα στο Παρίσι, σύντροφός μου έστειλε γαλάζια γράμματα. Τα επιστολόχαρτα και ο φάκελος ήταν όλα σε χρώμα γαλάζιο. Εγώ έστειλα αεροπορικά αυτά τα γράμματα, όπως συνηθίζαμε εκείνη την εποχή. Ήρθε όμως ο Γιώργος Κανελόπουλος, που είναι ο στιχουργός του τραγουδίου, και μου είπε: Κοίταξε ένα στίχο τώρα. Και του λέω: Πού τα ξέρεις αυτά εσύ? Αυτά είναι δικά μου μυστικά ανάμεσα σε μένα και τη Μαρία. Και τότε ο Γιώργος αποκρίθηκε: Όχι, ρε Γιώργο, λόγω τιμής εγώ το σκέφτηκα. Φωνάζω τη Μαρία και τη λέω: Έχεις πει τίποτα εσύ στο Γιώργο? Και αυτή μου απάντησε: Όχι, συγκινήθηκα τόσο πολύ που έκατσα στο πιάνο και έτσι αυτό το τραγούδι βγήκε νεράκι. Αυτό το τραγούδι φυσικά είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τα γαλάζια σου γράμματα που ερμήνευσε μοναδικά και ρομαντικά η Δήμητρα Γαλάνη. Και το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε Μίλτο Πασχαλίδη και Άτιμο Πράγμα η Τιμή.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει?» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα Σταυρούλα.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρυφηφή και φίλαμε εδώ στον ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέες. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε και κάπου ανάμεσα. Λόγια, λόγια δικά μου αλλά και δικά σας. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber 6984-932-932. Σε λίγο έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου, καινούριο μου φεγγάρι.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εγώ σε αγάπησα εδώ και Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ στον Ελληνικό 93,2 με την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά. Και πάμε τώρα στον διαγωνισμό μας. Σάββατο 11 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα, στην υπέροχη ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, θα μας περιμένει ο Νίκος Μερτζάνος. Ένας τραγουδιστής και ερμηνευτής με σύγχρονη ταυτότητα και ξεχωριστή ερμηνευτική γραμμή, που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην ελληνική pop, το έντεχνο, το σύγχρονο λαϊκό και το διεθνές ρεπερτόριο. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφοντας Μερτζάνος, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Μερτζάνος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Τώρα εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί, αχ, Χάρης Αλεξίου και ερωτικό.
1: Ελληνικός 93,2. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική. 93,2. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα.

0: Health Canada και τον Αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ώρες μικρές και Γιώργος Μαζονάκης από το δίσκο του Αγαπώ Σημαίνει, στη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελλήνης Γιανατζούλια. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Δευτέρας, 6 Ιουλίου, έκτη μέρα του Ιουλίου. Και από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαπιστώνω από τα μηνύματά σας, κάποιοι το απολαμβάνετε το καλοκαίρι γιατί σε διακοπές. Άλλοι που δουλεύετε, όχι ακόμη. Δεν πειράζει, παιδιά. Υπομονή, κουράγιο. Όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε, δουλεύουμε, σας στέλνουν τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Με ρωτάτε πότε παίρνουμε εμείς άδεια, 1η Αυγούστου. Δηλαδή όλος ο Ιούλιος είναι δικός μας. Τα μεσημέρια μας ανήκουν στη μουσική. Πάμε τώρα στον δεύτερο διαγωνισμό μας για σήμερα, Ανάβρα Φεστιβάλ. Ένα υπέροχο φεστιβάλ στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας. Θα τραγουδήσουν Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλο, η Σβολέα, η Λάσκα, οι Καδαρέσες, η Πιξλάξ και η Αυλαία θα πέσει την Κυριακή 26 Ιουλίου με ένα υπέροχο παραδοσιακό γλέντι το Ρουμπαγιάτ. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Ανάβρα, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Παρακαλώ μην παραλείπετε το ονοματεπώνυμό σας. Γράφετε Ανάβρα, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. 24, 25 και 26 Ιουλίου Ανάβρα Μαγνησίας Ανάβρα Fest. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα και Χρήστο Μάστορα, αν υπάρχει λόγος.

0: Αν υπάρχει λόγος, Γιώργος Νταλάρας και Χρήστος Μάστορας. Το τραγούδι γεννήθηκε το 1992, η μουσική και στίχη Πάνος Κατσιμίχας. Το 2019, στο Δύο Ηρώδου του Αττικού, ηχογραφήθηκε ο δίσκος και από εκεί προκύπτει, προέρχεται και το τραγούδι, το δίδυμο που μόλις ακούσαμε, Νταλάρας, Χρήστος Μάστορας. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Μην ανησυχείτε, όλοι αποσυντονισμένοι είμαστε. Αλλού είναι το μυαλό μας. Αλλά για την ώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα μεγάλο τραγούδι. Η σωτηρία της ψυχής. Το ερμηνεύει η Μαρίζα Ρίζου. Μείνετε κοντά μας.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Δεν με νοιάζει και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μας. Μετράμε 15 λεπτά μετά τις 3. Μεσημέρι Δευτέρας, 6 Ιουλίου, από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελένη Δήμου άνοιξε αυτή την ώρα με το τραγούδι Δεν με νοιάζει. Μια από τις πιο γνωστές επιτυχίες σε μουσική του Σπύρου Πάζου και στίχους του Γιάννη Δόξα. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Ζητώ συγγνώμη, μέσω Viber 6984-932-932. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα υπέροχα και γενναιόδωρα μηνύματά σας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Μαρινέλα, Έτσι ξαφνικά.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Γιατί και επεξηλάξει εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κηφισίας. Υπομονή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξημερώνει και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας και πάμε και στον τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, αυτή την 5η 9 Ιουλίου σε 9.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Καριάτιδα και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Πρόκειται για μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις με την υπογραφή φυσικά του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη. Καριάτιδα λοιπόν και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους, σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε Μάρθα Φριτζίλα και νερό στη βάρκα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλακή που και αξεσουάρ από

0: μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και έχω τόσο να θυμάμαι. Άννα Βύση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η Άννα Βύση έγραψε στους στίχους, ο Νίκος Καρβέλλας τη μουσική. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Διονύσης Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο, σε λίγο θα αναλάβει δράση. Διονύση, έχει ζέστη έξω?
1: Έχει,
0: αλλά εντάξει, ε.
1: Ναι,
0: ναι, διαχειρίσιμη η κατάσταση.
1: Βαλεύει.
0: Ναι, ξέρετε, γιατί εγώ και ο Διονύσης κινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Κυρίως όταν δεν έχει κλιματιστικό μέσα στο μετρό, στον ηλεκτρικό ή στο λεωφορείο. Λοιπόν, ας το λέμε έτσι χαριτωμένοι, να μην γκρινιάζουμε. Το λέμε χαριτωμένα, αλλά εμείς με τον Διονύση μεταξύ μας γκρινιάζουμε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, το σ' αγαπώ. Η Ελένα Βραχάλη έχει γράψει τους στίχους, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στη μουσική και το τραγούδι μας έρχεται το 2002.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολοκλήρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάνουμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας την Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Όπου κι αν είστε, Ελληνικός 93,2 και κάθε απόγευμα μαζί μέχρι τις 7, παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
13: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας μέχρι τις 7. Θα πάμε και σήμερα μαζί να αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι είστε καλά, ότι είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, γιατί βλέποντας εδώ και από το παράθυρο, αλλά και έξω έτσι λίγο, η ζέστη είναι πάρα πολύ. Είναι 34 βαθμοί αυτή την ώρα έξω από το στούντιο του Ελληνικού στους Αγίους Αναργύρους, γύρω στους 35 στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι το λέω για να ξέρετε τι περίπου γίνεται. Και η κίνηση είναι και αρκετή εκεί στους δρόμους της επιστροφής. Δευτέρα είναι, έχουμε φτάσει στη μέση της Δευτέρας, πάει προς το τέλος της και νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να αφήσουμε στην άκρη το άγχος και το στρες και να δούμε τη μέρα και τις επόμενες ώρες διαφορετικά. Η καλή παρέα βοηθάει, θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε καλή παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και δεν αφήνουμε καμία μέρα να χάνεται. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Μια χαμένη Κυριακή, δάκρυγαλι είχα πάρει κι όπως ήμουν

καλύτερο νομίζω να είμαι συνοδηγός σας αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Για Δευτέρα είναι μια χαρά τα πράγματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού. Μποτιλιάρισμα έχουμε στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης. Είναι καθημερινό το φαινόμενο αυτό. Κατά τα άλλα, τσιμπημένη κίνηση στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου Ιαρδιτού, αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της πόλης. Η Λιουπόλεως ο Καρέας, η Παραλιακή εκεί στον Άλυμο και το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά νομίζω καλά ξεκινάει αυτή η Δευτέρα σε σύγκριση με άλλες ημέρες.

0: σαν το χρώμα των σχέσεων που κρατάνε πολλά χρόνια. Κάπως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα στα περισσότερα ζευγάρια, στις περισσότερες σχέσεις, όπως ακριβώς το περιέγραφαν το 1988 η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιάννης Μιλιώκας. Ροζ από το άλμπουμ Εμπριμέ του Γιάννη Μιλιώκα, μεγάλη επιτυχία εκείνα τα χρόνια και πολύ αγαπημένο τραγούδι που το ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο και στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας, θα φύγω για λίγο και μόλις επιστρέψω θα ακούσουμε μαζί Νίκος Γιώγαλα.
1: Ελληνικός 93,2. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

το 1990 το ένα σου λέω από την Αναβίση, ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα και από το άλμπουμ Είμαι, τεράστια επιτυχία και όλο το άλμπουμ και το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και τώρα θα πάμε σε μια σπάνια συνάντηση. 2022, ένα εμβληματικό τραγούδι ενώνει δύο φωνές. Η Χάρης Αλεξίου με την Νατάσα Μποφίλιου παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή της συναυλίας του υπέροχου αυτού τραγουδιού που υπογράφουν ο Νίκος Αντίπας και η Λίνα Νικολακοπούλου. Ας το θυμηθούμε.

0: τόσο γλυκό τραγούδι. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη και Κουτσή Κιθάρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ στον αέρα του Ελληνικού θα επιστρέψουμε πολύ πολύ σύντομα και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Ελένη Τσελιγοπούλου και Δημήτρη Μητροπάνου. Θα ακούσουμε και Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μείνετε εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απόγευμα στον Ελληνικό είναι 3,2 και το κάνουμε δικό μας. Μέχρι τις 7 μαζί εσείς και Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό που θα θέλαμε οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε μείνει εδώ στην Αθήνα, που είμαστε στην Αθήνα, θα ήταν ένα εισιτήριο που επάνω να γράφει έναν καλοκαιρινό προορισμό. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχω την εντύπωση από το πρωί που βγήκα στους δρόμους και την ώρα που ερχόμουν στο σταθμό ότι έχει αδειάσει λίγο η Αθήνα. Δεν ξέρω, για Δευτέρα δηλαδή, μου φάνηκε αρκετά άνετη η κυκλοφορία και βεβαιώνεται βέβαια και από την ενημέρωση που έχουμε εδώ από την Τροχέα και λίγο αργότερα θα δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Κάποιοι, οι πρώτοι αδειούχοι μάλλον του Ιουλίου, έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Ήταν η Ταχεία, ήταν η Ελένη Βιτάλη, ένα τραγούδι των Τάκη Σούκα και Νίκου Μπακογιάννη από το 1988. Και τώρα θα θυμηθούμε κάτι από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. 1971, πρεμιέρα του κινηματογράφου στο musical του Γιάννη Δελιανίδη «Μαριχουάνα Στοπ». Εκεί ο Τόλιβος Κόπλος τραγουδούσε σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου ένα αγαπημένο, πολύ αγαπημένο τραγούδι. «Γλυκά πονούσε το μαχαίρι», γνωστό και ως «Μανάς της καρδιά μου», που θα το ακούσουμε αμέσως τώρα από ένα live με τη φωνή του Αντώνη Ρέμου.

Γελάτε μαζί μου στο δρόμο τη Αθήνα. Λοιπόν, σταθερή ροή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα έχουμε και στα δύο ρεύματα του Κηδισσού αυτή τη στιγμή. Όσοι κατεβαίνετε όμως από τη Λυκόβρηση μέχρι και τη Νέα Ιωνία, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Πυκνή ροή η Κηφισία, η Μεσογείο η Κατεχάκη. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στο κέντρο τη Αθήνα. Κάποια έργα εκεί στη Δελιγιώργη δημιουργούν ένα θεματάκι και στην Παναγία Τσαλδάρη. Η Λιπόλεως επίσης η παραλιακή τσιμπημένη κίνηση, αρκετή στο λιμάνι του Πειραιά. Θέλει υπομονή νομίζω αυτή τη Δευτέρα, αλλά τα πράγματα, παιδιά, είναι, πώς να το πω τώρα, χαλαρά, έτσι το λοιπόν.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Γιάννης Χαρούλης και Σουμιλόγη Κοκκινίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και πάμε και σήμερα όπου μας πάει η μουσική. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και πάμε και θέατρο την Πέμπτη που μας έρχεται. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι. Ο Ελληνικός παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα και στη σκηνή Αλέξη Γεωργού, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Δημητσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Για την Πέμπτη λοιπόν, 8.30 το βράδυ στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ και το υπέροχο αυτό musical, υπάρχουν για εσάς διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε πολύ εύκολα τώρα να τις κάνετε δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Γράψτε Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμά σας στο 6984-932-932. Μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλέξιου.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρακες, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Τι να μας κάνει νύχτα με την υπογραφή του Κώστα Τουρνά και σε μουσική και σε στίχους, Χριστιανά, από το 1980 το τραγούδι αυτό. Χρόνια αργότερα το τραγούδισε και ο ίδιος ο Κώστας Τουρνάς. Είμαστε στον Ελληνικό 3,2 εδώ, κάνουμε και αυτό απόγευμα δικό μας, λίγο πριν τις 6, και νομίζω ότι μας πιάνουν τάσεις φυγής. Κάτι η άνοδος της θερμοκρασίας, κάτι ότι μπαίνουμε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και φεύγει και γρήγορα ο Ιούλιος. Όπου φύγει, εκεί είναι το μυαλό όλων μας. Πάμε λοιπόν να αποδράσουμε πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου, όπως λεγόταν και το άλμπουμ του 1995 των Ξύλινων Σπαθιών, από όπου θα ακούσουμε το αγαπημένο Λιωμένο Παγωτό αμέσως τώρα.

0: Εδώ κι εμείς και αυτό το καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2. Θα σας αφήσω για λίγο, θα επιστρέψω όμως πολύ πολύ σύντομα για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Θα ακούσουμε μαζί Ελευθερία Βανιτάκη, θα ακούσουμε και Βασίλη Παπακωνσταντίνου, θα ακούσουμε και Ορφέα Περίδη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Πήγε 6 και είμαστε εδώ. Μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές στο ελληνικό 3,2. Μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
3: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει

κάθε τραγούδι και μια ιστορία. Τις περισσότερες φορές η ιστορία του τραγουδιού γράφει και τη δική μας προσωπική ιστορία, ανάλογα με τη στιγμή που το ακούσαμε για πρώτη φορά ή πόσο μας άγγιξε. Νομίζω ότι έχω την εντύπωση σαν να ήταν χθες όταν είχα αγοράσει αυτή την κασέτα που έγραφε πάνω Κοντραμπάτο με το Ελευθερία Αρβανιτάκη, εκεί που ήταν το Έφυγες νωρίς, 1985, νέος τότε στην Αθήνα. Τραγούδι που υπογράφει ο Σταμάτης Πανουδάκης, ο Αντώνης Αδρικάκης τους στίχους, ο Σταμάτης Πανουδάκης στη μουσική εννοείται στο συγκεκριμένο τραγούδι, και ένα άλμπουμ με πολλά πολλά τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Εκεί ήταν και η ακτή, εκεί και η στιγμή, το μη μιλάς ήταν εκεί, το ότι μου λείπει και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Έντονες αναμνήσεις που φέρνουν στο μυαλό μου τα τραγούδια που μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, όπως και το επόμενο. Χρόνια αργότερα, 2002, ο Γιώργος Θεοφάνους γράφει για τον Αντώνη Ρέμο το «Έκρυψα το πρόσωπό μου» από το άλμπουμ «Καρδιά μου, μην ανησυχείς», που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Για την ώρα πρέπει να βγω μαζί σας στο θόρυβο της, της πόλης. Μια χαρά χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα στο Κηφισό, μόνο εκεί στη μεταμόρφωση αρκετή κίνηση, στην κάθοδο, καθυστερήσεις σε κάποια σημεία της Αττικής Οδού, αλλά και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο. Στο κέντρο της Αθήνας, τμηματικά η Βασιλεύς Κωνσταντίνου, η Αλεξάνδρας, η Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού, η Αμαλίας, με έτσι λίγο κίνηση παραπάνω από το κανονικό, θα έλεγα, σε κάποια σημεία. Κάπως έτσι είναι και η Ηλιουπόλεως, ο Καρέας, η παραλιακή εκεί στο ύψος του Αλίμου και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Κατάνει η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, εδώ στην σημερινή απογευματινή μας βόλτα με τον ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και θέλω τώρα να σας θυμίσω ότι αυτό το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό στο Ανάβρα Fest. Εκεί θα κάνει την πρώτη εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρα, σε αυτό το φεστιβάλ, και θα φιλοξενήσει αγαπημένους καλλιτέχνες ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον στη Μαγνησία. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Ισβολέας, ενώ το Σάββατο 25 Ιουλίου στη σκηνή θα βρεθούν οι Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Άνσερ Εξεβέρσορ και η Πιξ Λαξ. Η αυλία θα πέσει την Κυριακή με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Και αν θέλετε να είστε εκεί μαζί μας στο Ανάβρα Fest, στην Ανάβρα της Μαγνησίας, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να τις διεκδικήσετε μέσα από το Viber του Ελληνικού με ένα μήνυμα στο 6984-932-932. Θα γράψετε Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, θα στείλετε το μήνυμά σας στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση. Επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Άλκη στη Πρωτοψάλτη, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούγοντας τον Γιώργο Μαζονάκη, στο ανήκω σε μένα και προσέχοντας τους στίχους, θυμήθηκα κάτι που διάβασα στο καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς, δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιο που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου».

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για την πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας και εδώ θα έρθει τώρα ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Είναι ήδη στο στούντιο. Μαζί του θα περάσετε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Τα λέμε αύριο στις 4. Φιλιά πολλά και καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Παντού είναι ο ελληνικός 93,2 και από τώρα για τις επόμενες 3 ώρες το μικρόφωνο και τα τραγούδια Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλωσορίσατε, καλή μας ακρόαση και καλή εβδομάδα να έχουμε.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Εσύ.

Ας κρατήσουν οι χοροί ή για κάποιους Εθνική Ελλάδος Γεια Σου. Ένα τραγούδι συνδεδεμένο με πολλές αθλητικές επιτυχίες της χώρας μας. 1983, Διονύσης Σαββόπουλος, Ας κρατήσουν οι χοροί, εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Και εδώ θα κρατήσουν και θα κρατήσουν για τις επόμενες τρεις ώρες που θα είμαστε μαζί. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικός932.gr. Σας δίνω και το κινητό μας, θα το χρειαστείτε και σήμερα, ή για οτιδήποτε άλλο με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. 69-84-932-932. Και στον αέρα μας αμέσως τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα αχ.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ένα τραγούδι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους της Δανάη Στρατηγοπούλου στον Ελληνικό 93,2 και από το 1993 και από τον εμβληματικό δίσκο από ζωντανή ηχογράφηση Νύχτα Κατεβαίνει. Ελληνικός 93,2 και Ελληνικός 932.gr. Και αμέσως τώρα στον αέρα μας έρχεται ο Βασίλης Κουλάς σε ένα τραγούδι σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Τα αντίθετα στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Φατμέ με το καλοκαιράκι στον Ελληνικό 93,2 και με μια εξαιρετική συνθήκη. Εδώ είμαστε και θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 10, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Θα περάσουμε όμως για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πολλά περισσότερα τραγούδια έρχονται αμέσως μετά. Και η Δήμητρα Γαλάνη και η Χάρης Αλεξίου και βεβαίως η Σοφία Αρβανίτη. Μη φύγει κανείς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, η Δήμητρα Γαλάνη με το αγαπημένο μας Δύο Μέρες Μόνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εμείς ωστόσο θα μιλήσουμε για καλοκαίρια, γιατί έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν όμορφα πράγματα τα καλοκαίρια. Έτσι και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 2026 ξεκίνησε δυναμικά και ως τις 19 Σεπτεμβρίου το Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με περίπου 40 εκδηλώσεις, από τις οποίες οι 30 πραγματοποιούνται, να ξέρετε, με ελεύθερη είσοδο, συνδυάζοντας μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, μουσικοθεατρικές παραγωγές, δράσεις για παιδιά και διεθνείς συνεργασίες. Φυσικά, το Φεστιβάλ Ρεματιάς δεν αποτελεί απλώς μια καλοκαιρινή πολιτιστική διοργάνωση. Εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να συνδέσει την καλλιτεχνική δημιουργία με την κοινωνική προσφορά, μετατρέποντας έτσι κάθε εκδήλωση σε σημείο συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και ενδιαφερόντων. Στο Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς, λοιπόν, μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Ανατακτά χρονικά διαστήματα θα σας ενημερώνω για ό,τι συμβαίνει εκεί. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Σταμάτη Κραουνάκη και το Φύλαμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και την τέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μην ψάχνεις λοιπόν σε πολύ όροφα, στα υπόγεια είναι η Θεά. Ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους από τον αγαπημένο μας Πασχάλη Τερζή, λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8. Θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί με τον Πασχάλη Τερζή ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, αλλά ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
9: Σίγουρα.
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 και το Ελληνικός 93,2.gr. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Λάκη Παπαδόπουλο.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Έτσι είναι ο χρόνος και οι διαφορετικές διαδρομές των ανθρώπων. Δίκημο σχολείου, Γιάννης Πανός, μουσική του Γιάννη Πανού και η στίχη του Κυριάκου Ντούμου από το δίσκο η Δίκημο σχολείου τραγουδάει Ισπανό του 1993. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr και θα περάσουμε από το χθες στο σήμερα για να συναντήσουμε στον αέρα μας τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Χρήστο Μάστορα σε ένα τραγούδι σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Χόρεψε!

τρόπος αλλάζει τελικά, το χρώμα ποτέ. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στον Ελληνικό 93,2 και εμείς φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού μαζί με τον Ελληνικό στο Ανάβρα Fest για ένα τριημεράκι από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου. Το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο, την επόμενη μέρα, τη σκηνή καταλαμβάνουν οι Λάσκαης και Αδαρέσες, οι Άνσερ, Εξ Εβερσορ και οι Πικ Σλάξ. Και η Αυλαία πέφτει την Κυριακή, την τρίτη μέρα, 26 Ιουλίου, με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, γεμάτο διασκέδαση αλλά και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Για να ζήσετε μαζί μας αυτή την εμπειρία, κινητά στα χέρια και μέσω Viber στέλνετε Ανάβρα κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέ.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αφήνουμε τους κανόνες και κρατάμε τις εξαιρέσεις με τον Ρους στον ελληνικό 93,2 και στον αέρα μας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στα τραγούδια μας με το Σοκράτη Μάλαμα και το Πρέπει.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Και ο Γιάννης Παρίος στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πορτοφόλι. Μια διαδραστική θεατρική παράσταση για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών έρχεται υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα. Μέσα από περιπέτειες και έντονη δράση, τα παιδιά ταξιδιώτες ανακαλύπτουν και βιώνουν σημαντικές δραστηριότητες της αρχαίας Αθήνας και των κατοίκων της, με την παιδαγωγική επιμέλεια και τον σχεδιασμό της κυρίας Ανδρομάχης Ματζολή και εμψυχωτών θεατροπαιδαγωγών, βέβαια, της Βέρας Κανελοπούλου, της Εβίτας Μαρκάκη, της Καλλιόπης Ταζεδάκη, Μαρία Σούρμπη και Γιώργος Πανόπουλος, αυτή την Τετάρτη 8 του μηνός στις 8 το βράδυ στο γήπεδο μπάσκετ Λουίζη Ζηριανκούρ και Γερουλάνου, πλατεία Σοφία Βέμπος στους Αμπελόκηπους. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Για τις οικογένειες με τα πιτσιρίκια τους λοιπόν, μαζί από παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας, έρχεται αμέσως τώρα ο Γιάννης Κότσιρας με το Πρώτη Φορά.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Αντώνης Ρέμος κλείνει και τη δεύτερη μας ώρα με ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και της Όλγας Βλαχοπούλου. Είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς, λίγο πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία. Γι' αυτό λοιπόν πάμε
1: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για ακόμα μία ώρα και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τη Χάρης Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Αντώνης Βαρδής και η Χριστίνα Μαραγκόζη στον Ελληνικό 93,2 και από τον αέρα για τα τραγούδια μας θα πάμε στις θεατρικές παραστάσεις. Ελπίζω να κρατάς κινητό, γιατί φέτος το καλοκαίρι ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί, το ξέρετε πια, στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Και μιλάω φυσικά για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτιρα, γεμάτη γέλιο, γεμάτη ανατροπές, γεμάτη από ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει και το φετινό καλοκαίρι. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, 9 Ιουλίου, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις πιο δυνατές θεατρικές στιγμές μαζί με τον Ελληνικό 93,2. Γι' αυτό σας έχω και απόψε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, στο Κατράκιο Θέατρο. Αρκεί να πάρετε κινητά και μέσω Viber να στείλετε Καριάτιδα κενό, το όνομα και το επώνυμό σας φυσικά, και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

να βγει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Βασίλης Καζούλης με τον άγγελό του στον ελληνικό 93,2, εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr και τα υπόγεια ρεύματα έρχονται αμέσως τώρα στον αέρα μας με το πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στέφανος Κορκολής, Νίκος Μωραΐτης, ο Δημήτρης Μητροπάνος με το Σβήσε το Φεγγάρι στον Ελληνικό 93,2 και σας είπα ότι θα σας δώσω κι άλλη μία εκδήλωση όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε χωρίς να χρειαστούμε το πορτοφόλι μας αυτή την εβδομάδα. Συναυλία λοιπόν με την Μπέτι Χαρλάφτη και την Φώτινη Βελεσιότου υπό την αιγίδα του Καλοκαίρι στην Αθήνα. Οι δύο ερμηνεύτριες συμπράττουν με το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων σε αγαπημένα τραγούδια του ρεμπέτικου της ελληνικής τζαζ, όπως χαρακτηρίστηκε, είδος μοναδικό που γεννήθηκε στον ελληνικό χώρο από το γεφύρωμα Δύσης και Ανατολής. Τραγούδια λοιπόν που ερμήνευσαν και ταξίδεψαν ως τις μέρες μας οι μαγικές φωνές των Στέλλα Χασκίλ, Ρίτα Αμπατζή, Μαρή Κανίνου, Ιωάννα Γεωργακοπούλου και άλλων. Παρασκευή λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 10 του μηνός, την Παρασκευή που μας έρχεται, στις 9 το βράδυ στο γήπεδο μπάσκετ Ελληνορώσων Βλάχου και Φταλιώτη με ελεύθερη είσοδο. Μπέτι Χαρλάφτη και Φωτεινή Βελεσιότου. Και η Φωτεινή Βελεσιότου αμέσως τώρα στον αέρα μας με τις Μέλισσες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Αχ, και θα γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Μια δυναμική μπαλάντα σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Γιώργου Σαμπάνη από τον Αντώνη Ρέμο εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Και με αυτά θα συνεχίσουμε λίγο πριν πούμε καληνύχτες για απόψε. Πλησιάζει η ώρα, έτσι κι αλλιώς είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10. Θα περάσουμε όμως ένα τραγούδι που τους στίχους υπογράφει η Ελένη Φωτάκη, ενώ τη μουσική ο Γκοτιέ Βελισάρης και η Ελεονόρα Ζουγανέλη αμέσως τώρα στον αέρα μας με το «Σε ρωτεύομαι».

0: Και με τη μουσική του πόνου και τους στίχους της μοναξιάς αλλά και τη Βίκη Μοσχολιού στον αέρα μας ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 7 φυσικά εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2 από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα Σταυρούλα.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.